κι εσείς να αρχίσετε με φερέρικο η σωσά σας αγάπη δεν έχω. Μόλις παιδί, για αν μπορείς να δουμιαζω πίσω τα βάτσι, που γνεχτούν και είναι κέννη, που είναι όλο μου το μητό τσιγαντσάγα, μόλις ως άκτο το νου της γιονιρουενέλ, του διάφιου και σωσόι άτσα βοηκόλ, εις χόγξερ.